Ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: Αφροδίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
7: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: εύκολα. Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ είμαστε στο στούντιο. Μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο στούντιο για το επόμενο δίωρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι,
1: όλα
0: χαμός μαζικά, αυτές τις
1: όλα
0: μέρες.
1: Όλα ονειρεμένα, 14 του μήνα και είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Ακριβώς μία ανάσα, κάνεις δηλαδή ένα... και τσου, 15 Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό και το Σαββατοκύριακο, ίσως το επόμενο που γίνεται χαμός. Μετά σιγά σιγά επιστρέφουν όλα στη θέση τους. Εμείς εδώ για 2 ώρες στη θέση μας σήμερα. Έβλεπα αυτό με το κουτί των πρώτων βοηθειών, το οποίο μας είπαν αρχικά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό πήρε μια παράταση από τον Ιούνιο,
1: ναι, πήρε.
0: Στον Ιανουάριο του 27.
1: Εγώ το είχα πάρει ήδη βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
0: Κι άλλοι το πήρανε, έτσι. Βέβαια, έβλεπα, εγώ δεν το έχω πάρει, έβλεπα τι περιέχει μέσα. Καταρχήν έλεγα τώρα, αν πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις πού να τα χρησιμοποιήσεις τα μισά από αυτά. Έτσι.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Το μόνο που έλειπε είναι, ας πούμε, η λαβίδα. Θα έκανα χειρουργείο σε λίγο με αυτά τα υλικά που έχει γίνει.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Οι μάσκες που χρειάζονται ακριβώς. Που λέει 2 μάσκες προσώπου. Πού χρειάζονται.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Πες.
1: Για μένα, όταν δίνεις για δίπλωμα οδήγησης, παράλληλα στα μαθήματα που κάνεις, θα πρέπει να είναι και οι πρώτες βοήθειες.
0: Εντάξει. Okay, αλλά επειδή συνήθως πάνω στον πανικό.
1: Δεν είναι έτσι, όλοι σε θέση να τις εφαρμόσουν.
0: Ναι, όχι, δεν είσαι σε θέση να τις εφαρμόσεις.
1: Θα σου πω, δεν είναι όλοι σε θέση. Αυτό το δέχομαι.
0: Μπορεί.
1: Αρκετοί άνθρωποι όμως μπορούν να επιδείξουν την αντίστοιχη ψυχραιμία και να αντιμετωπίσουν μια επίγουσα κατάσταση.
0: Να πω ρε παιδί.
1: Καλό είναι να γνωρίζεις. Εκείνη την ώρα μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός σου και να τα εφαρμόσεις. Μπορεί να μην λειτουργήσει, να μην τα καταφέρεις. Καλό είναι όμως να ξέρεις.
0: Το κόστος λέει από 25 έως 50 ευρώ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για αυτό το κουτί. Έτσι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Τόσο έλεγε.
1: Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να τα βρεις και σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
0: Μακάρι, τι να πω.
1: 10 με 15 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, εδώ έτσι έλεγε.
1: Εγώ δηλαδή αυτό που πήρα, που είχε την αντίστοιχη σήμανση της έγκρισης, είναι εκεί.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Τα συζητάμε αυτά γιατί είναι μέρες που ξέρεις, υπάρχει μια κίνηση. Έτσι, παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις. Ακόμα και σε νησί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αυτοκίνητό σου πάλι θα πάρεις. Τι, δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται μουσική για 2 ώρες εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Τι έχουμε σήμερα? Πολλά και διάφορα που λες και εσύ. Έτσι, έχουμε όμως, επειδή μιλάμε συνήθως και για αυτά που συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας και για τις αποστολές στη Σελήνη, στον Άρη και πάει λέγοντας, έτσι σαν να είναι, ρε παιδί μου, αυτονόητο ότι όπως ζούμε στη Γη, περίπου θα ζούμε και, στον Άρη, ξέρω και εγώ, ή στη Σελήνη, οπότε τα συζητάμε πολύ εύκολα όλα αυτά.
1: Έτσι, εντάξει, αλλά... άλλες συνθήκες, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως λες θέλω να πάω εκεί να μείνω, ξέρω και εγώ, ή τα σχεδιάζει άλλος να μένει ο κόσμος εκεί, σου λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ένας ειδικός που διαβάζω. Έτσι, και ο ίδιος σου λέει ότι, ας πούμε, λέει, για να δούμε λιγάκι την ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη της Σελήνης το 2126, λέει ο ειδικός, έτσι, πώς θα ήταν εκεί η ζωή, αν μπορούσε να σταθεί. Όλα αυτά τα λέει ο ειδικός, το τονίζω. Και λέει, η ζωή εκεί θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης. Για ποιο λόγο? Η καθημερινότητα, έτσι, σε μια πόλη περίπου του 1 εκατομμυρίου πάνω στην Σελήνη, έτσι, ξεκινάει με την έλλειψη ατμόσφαιρας, η οποία φέρνει πάρα πολλά κακά, όπως είναι, ας πούμε, η ηλικία, ακτινοβολία, η οποία καταστρέφει το DNA. Μικρομετεωρίτες σε μέγεθος σφαίρας που πέφτουν από το πουθενά και κάνουν φοβερές ζημιές, έτσι, και στο κτίριο και στον άνθρωπο. Δηλαδή, και με στολή να βγεις, έτσι, μόλις περάσει αυτό, έχεις τελειώσει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέει ο ειδικός. Έτσι, επίσης, είναι αυτό που το βράδυ έχει μείον 73 στη Σελήνη και το πρωί έχει συν 127, που σημαίνει ότι αν επιζήσεις από όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να βγεις με ειδική στολή έξω για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα, αν 1 εκατομμύριο κόσμος μπορεί να ζήσει με αυτό, σου λέει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, μην το ονειρεύεστε. Έτσι, το πιο πιθανό μέρος για να υπάρχει αυτή η πόλη στη Σελήνη είναι ο νότιος πόλος της Σελήνης. Πουθενά αλλού δεν είναι καλύτερες συνθήκες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε και σήμερα.
0: Έχουμε λίγο ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Έτσι, ναι. Εννοείται.
1: Λοιπόν, πανηγύρια έχουμε, χορούς έχουμε, πανηγύρια, έχουμε.
0: Τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον μόδα. Δεν ξέρω αν είδες μπύρα που διαφημίζει ότι είναι για τα πανηγύρια.
1: Τι ωραία.
0: Επίσης, έχει γίνει μόδα το πανηγύρι. Αυτή η γωγό τσαμπά ειδικά δεν ξέρει πού να πρωτοπάει. Είναι κάθε μέρα κάνει και άλλο πανηγύρι.
1: Τώρα είναι η εποχή της εσύ. Τι δουλειά σου παίρνει η γυναίκα.
0: Όχι, λέω απλά ότι τα πανηγύρια είναι μόδα αυτό το διάστημα. Γίνεται χαμός.
1: Εδώ έχουν βγει και εφαρμογές.
0: Πανηγύρι και γουρνοπούλα.
1: Εντάξει, γουρνοπούλα δεν είναι παντού.
0: Στα πανηγύρια.
1: Δεν είναι παντού. Δεν είναι σε όλα τα πανηγύρια. Δεν έχουν όλα τα πανηγύρια γουρνοπούλα. Άλλα πανηγύρια έχουν σουβλάκια. Άλλα πανηγύρια έχουν ψάρια.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Δεν υπάρχουν πανηγύρια που να έχουν ψάρια και γουρνοπούλα. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
1: Δεν έχω συναντήσει. Συνήθως είναι λίγο χωριστά αυτά. Τσακώνονται άμα βρεθούν μαζί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, είναι 14 Αυγούστου, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Εδώ είμαστε παρεούλα, αυγουστιάτικο, ξεκάθαρα. Καλωσορίσατε εσείς που ήρθατε τώρα ή πιο πρόσφατοι για διακοπές στα μέρη μας. Ελπίζουμε να περάσετε υπέροχα.
0: Καλές διακοπές, εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα, να το ξέρετε.
1: Σας κρατάμε συντροφιά εκτός Σαββατοκύριακου, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Επιβαλή,
0: Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν, λοιπόν. 14 Αυγούστου το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδάφων που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996, νέα ένταση στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, είναι η εποχή, το καλοκαίρι, η εποχή των γάμων. Εντάξει.
1: Ναι, λες
0: εσύ. Δεν είναι η εποχή των γάμων στην Ελλάδα, το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να παντρευτώ έτσι Ιούλιο-Αύγουστο. Ποτέ, ποτέ όμως. Ούτε
0: είναι,
1: Σεπτέμβριο.
0: Εγώ Σεπτέμβριο παντρεύτηκα, μια χαρά ήταν ο καιρός. Είναι πολλοί οι γάμοι οι οποίοι γίνονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Okay,
0: είναι πολλοί. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν.
1: Γίνονται ακόμα γάμοι,
0: Ναι, ναι, ναι, γίνονται ακόμα γάμοι.
1: Τι λέει.
0: Και αυξάνονται πολύ και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social από τους διάφορους γάμους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο το λες και χιουμοριστικό έτσι όπως εξελίχθηκε. Με ένα κουμπάρο σε γάμο, όπου την ώρα που πήγε να αλλάξει τα στέφανα, συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους.
1: Ήταν κοντούλης. Ωραία.
0: Λοιπόν, και φυσικά οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, έτσι. Και οι φίλοι του κουμπάρου επιτόπου τον σήκωσαν κατά κάποιο τρόπο στα χέρια για να μπορέσει να αλλάξει τα στέφανα. Δύο φίλοι πήγαν, τον σήκωσαν.
1: Δεν ήταν και χοντρός.
0: Όχι, καλά, μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Και το κοντός είναι πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν πασχεμπολίστες, φαντάζομαι, οι άλλοι. Φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν.
0: Κοίτα, το γαμπρό το λες ψηλό. Δηλαδή, όπως τον βλέπω και σε
1: μέτρα,
0: σχέση με τους υπόλοιπους καλεσμένους.
1: 95, ας πούμε.
0: Είναι ψηλός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, παιδιά, είχα αντίστοιχο θέμα στο δικό μου το γάμο. Γιατί ο άντρας μου 1,93. Ο κουμπάρος 1,92, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στο ύψος. Η κουμπάρα 1,85. Ναι, παιδί μου, εγώ ήμουν η τάπα της υπόθεσης.
1: Ναι, αλλά δεν είχες τέτοιο πρόβλημα. Σε φτάναν.
0: Με φτάνανε, ναι. Απλά ήταν η φάση, αν δεν φόραγα και ένα τακούνι τύπου αρκετά μεγάλο για να φτάσω κάπου ψηλά κι εγώ.
1: Εντάξει,
0: θα ήσουν σε φάση που είναι η νύφη, κάπου εκεί κάτω.
1: αυτά είναι άλλα προβλήματα. Εντάξει. Βολεύονται αυτά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τι Σαββατοκύριακο κι αυτό, έτσι, το 15 Αύγουστου.
1: Σαββατοκύριακο, 15 Αύγουστο.
0: Τη Δευτέρα όμως εμείς εδώ κανονικότατα θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Are you ready?

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 επί 330 ml 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2 επί 160 γραμμάρια 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Υδρόγειος 106,9.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr. We'll be right back.

0: Είναι τέτοιες μέρες που θέλω να σε ταξιδέψω και εσένα και τον ακροατή.
1: Ταξίδεψε με.
0: Ναι. Λίγο με τη σκέψη, έτσι, να σε ρωτήσω. Αν ήσουν μόνη, ρε παιδί μου.
1: Σαν το λεμόνι.
0: Ναι, μόνη. Ναι. Μόνη τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και, ξέρω κι εγώ, χωρισμένη, μόνη, χωρίς σχέση. Μπορεί να είχες σχέση, ας πούμε, αλλά να αποφάσισες να πας λίγες μέρες μόνη σου διακοπές. Χωρίς φίλες. Έτσι,
1: ναι.
0: Μιλάμε για μόνη τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε ποιες πόλεις ή χώρες θα πήγαινες και θα ένιωθες ασφάλεια μεγαλύτερα από αυτά που ξέρεις γύρω σου? Σε βάζω τώρα σε σκέψεις, ας πούμε. Θα ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη? Θα ήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ασφαλή χώρα? Δεν ξέρω. Πού πάει το μυαλό σου? Αυτό ρωτάω. Πού πάει το μυαλό σου για ασφάλεια? Μια γυναίκα μόνη της θέλει να φύγει μια εβδομάδα να πάει σε μια άλλη χώρα. Ας πούμε, ποια χώρα θα ήταν αυτή που θεωρείς ότι είναι ασφαλής χώρα? Ξέρω, το Παρίσι.
1: Κοίτα, θα επέλεγα μια χώρα όπου θα μπορούσα να συνεννοηθώ πολύ καλά λεκτικά, στη γλώσσα.
0: Αυτό είναι η ασφαλεία για μια γυναίκα μόνη της.
1: Θεωρώ ότι αυτό προσθέτει ασφάλεια, το να μπορείς να συνεννοηθείς. Θα μπορούσα να πάω Παρίσι, πιστεύω. Λονδίνο θα ένιωθα ίσως πιο μεγάλη ασφάλεια. Και στην Ολλανδία ίσως. Και η Ιρλανδία δεν μου βγάζει.
0: Θα σε εκπλήξω λοιπόν.
1: Θα με εκπλήξεις.
0: Γιατί ηλεκτρονικά ψήφισαν οι γυναίκες μόνες.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες στον κόσμο?
1: Οι ασφαλείς χώρες, για πες.
0: Έτσι. Λοιπόν, σου έχω στις 4 πρώτες θέσεις πράγματα που δεν περιμένεις. Κωνσταρίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Εσθονία στη δεύτερη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Βιετνάμ στην τρίτη θέση. Και Ουρουγουάι στην τέταρτη θέση. Έτσι, ψήφισαν οι γυναίκες μόνες που σου λέει ποια
1: που
0: είναι
1: ταξιδεύουνε...
0: οι ασφαλέστερες χώρες για να πεις ότι ταξιδεύω. Καμία ευρωπαϊκή. Έτσι. Η Εσθονία ίσως είναι πιο κοντά μας. Ας το έλεγα εγώ. Έτσι. Κωνσταρίκα, Εσθονία, Βιετνάμ και Ουρουγουάι. Εκεί είναι τα κορίτσια ασφαλή περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτά είδες.
1: Η Εσθονία Ευρώπη είναι. Δεν είναι καμία ευρωπαϊκή.
0: Ναι. Όχι καμία. Λέω η Εσθονία είναι η πιο κοντά μας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η γλώσσα δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ και να την ξέρεις. Δηλαδή, τι να ζητάς βοήθεια και να σε καταλαβαίνουν γύρω σου, δεν πρόκειται να έρθουν να σε βοηθήσουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά σου συμβαίνει κάτι. Για παράδειγμα, σου θες να φτάσεις με ευκολία στην ελληνική πρεσβεία και χρειάζεσαι κάποιες οδηγίες γιατί δεν μπορούν
0: τώρα
1: να σε βοηθήσουν.
0: Μέχρι εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Ή πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Πας σε ένα νοσοκομείο, να μπορείς να συνεννοηθείς με τους γιατρούς, να εξηγήσεις τι νιώθεις.
0: Εδώ όμως οι γυναίκες μόνες, σε αυτή εδώ το ψήφισμα, το ηλεκτρονικό, ψηφίζουν με τη λογική της μόνης γυναίκας.
1: Ναι.
0: Όχι άμα σου τύχει κάτι, ξέρω κι εγώ,
1: ναι,
0: για νοσοκομείο.
1: Okay.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, αυτό όμως, αν είσαι μόνος σου. Χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο το να μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος να βοηθήσει σε δύο καταστάσεις.
0: Πάντως δεν είναι μέσα του Παρίσι.
1: Okay.
0: Όπως το βλέπεις, δεν είναι μέσα του Λονδίνο επίσης. Έχω πάει σε αυτά. Είναι πραγματικά. Έχεις μια ανασφάλεια, θέλει. Την έχεις την ανασφαλειά σου.
1: Κοίτα, στο Λονδίνο, όπου είχα πάει για δουλειά μόνη μου, δεν είχα νιώσει κίνδυνο. Βέβαια, οι περιοχές που κυκλοφόρησα σε ασφαλείς περιοχές, έτσι. Κίνδυνο δεν ένιωσα.

0: με τα ταξίδια.
1: Ναι, ταξίδια.
0: Δεν έχω πάει ούτε Ουρουγουάη έχω πάει που λέγαμε προηγουμένως. Ούτε Βιετνάμ, ούτε Κωνσταρίκα, ούτε Εστονία, ούτε τον ονειρεύομαι να πάω σε αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίτα, Κωνσταρίκα ονειρεύομαι να πάω, να σου πω.
0: Έχω ένα δίλημα αυτό τον καιρό, θα σου έλεγα.
1: Τι δίλημα?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να τύχει, έτσι να πρέπει να διαλέξω ένα μέρος που πρέπει να πάω. Είτε Πουκέ, είτε Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και λέω καλύτερα Αίγυπτο. Γιατί δεν έχω πάει καθόλου εγώ πυραμίδες και τέτοια.
1: Αυτό και δεν εγώ έχω πάει. Θα σου λέγα γιατί μπορείς
0: έτσι,
1: να κάνεις.
0: Και Αλεξάνδρεια. Ενώ στο Πουκέτ θα βαρεθώ να κάθομαι εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα βαρεθείς, αλλά και εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο Αίγυπτο θα
0: ήθελα. Άσε που είναι μεγάλο το ταξίδι.
1: Ούτε αυτό θα λειτουργούσε ανασταλτικά για μένα, αλλά...
0: Για το τελικό αποτέλεσμα λέω μεγάλο ταξίδι.
1: Η Αίγυπτος... δεν έχω πάει Αίγυπτο, έχω πάει σε διπλανή χώρα. Είναι, φαντάζομαι, γενικά μια μοναδική εμπειρία. Και να πας και στο...
0: Μόνο και μόνο για τις πυραμίδες εγώ ήθελα να πάω.
1: Στο νέο μουσείο που έχουν φτιάξει.
0: Ναι, και το νέο μουσείο, αυτά τα δύο.
1: Είναι συγκλονιστικό από
0: ό,τι
1: έχω δει.
0: Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Η Ινδία που ψαχνόμουν δεν θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα για το λόγο ότι δεν μου άρεσε αυτό που είχα δει. Είναι πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά.
1: Και επικίνδυνα.
0: Ναι, πολύ βρωμιά. Έτσι με τα ταξίδια.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις, όπως είχαν έτσι και πιο παλιά, ένα βάζο στο σπίτι που να ρίχνεις κέρματα?
0: Έλαντε.
1: Ε?
0: Είναι και αυτό.
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Τα θυμάσαι όμως πιο παλιά.
0: Ναι,
1: υπήρχε,
0: εγώ
1: σχεδόν
0: τα πετάω
1: σε όλα...
0: από εδώ και από εκεί. Καταλαβαίνεις. Και μετά αρχίζω και τα ψάχνω να τη χρειαστώ.
1: Υπήρχαν σε όλα τα σπίτια έτσι και πιο παλιά. Κάποια βάζα που ρίχνανε κέρματα, ρέστα, ξέρω εγώ, ψηλά. Ένας παππούς έβαζε κέρματα σε βάζο για 70 χρόνια. Όταν έφτασε στα 91 του, ο εγγονός έκατσε και άνοιξε αυτό το βάζο που ήταν γεμάτο κέρματα για να δει πόσα βρίσκονταν εκεί πέρα. Μιλάμε όμως για ψιλικοκό, έτσι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια όμως.
1: Λοιπόν, ο παππούς είχε συγκεντρώσει σε αυτό το βάζο 2.052,76 δολάρια. Δηλαδή περίπου 1.887 ευρώ.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό το ποσό αυτό. Για τόσα χρόνια.
1: Ήταν ψιλικοκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι
1: ήτανε
0: πολύ μικρό
1: πένες,
0: το ποσό.
1: Ρε παιδί μου, δεν
0: είναι
1: ήταν
0: πολλά, είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, στο βάζο αυτό δεν υπήρχαν μόνο συνηθισμένα κέρματα, αλλά και ορισμένα παλαιότερα κομμάτια τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον συλλεκτικά, μεταξύ των οποίων και ένα σεντ του 1928, αλλά και νομίσματα που χρονολογούνται το 30, το 40 και το 50.
0: Άρα η αξία τους είναι μεγαλύτερη.
1: Έτσι, ναι, η καταμέτρηση ήταν τόσο.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, δεν είχε κανένα ποσό που σε σώζει. Εκτός και αν νόμιζε από αυτό, κάνει 10-20 χιλιάρια, οπότε εντάξει, λες, οκ.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι και ένα ποσό. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί κάπου στο πατρικό μου να υπάρχει, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο, αλλά να υπάρχουν τύπου εκείνες οι δεκάρες ή τρύπιες,
0: ναι,
1: ή τέτοια νομίσματα.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο Καύτο. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Χαζεύω πάρα πολύ αυτά τα βιντεάκια τα οποία τώρα επειδή έρχονται εκλογές, παρόλο που τέλος πάντων δεν είναι και επίσημο εντελώς, επειδή μου που βγαίνουν κάτι βιντεάκια που ανταγωνίζονται, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο ωραίος από την κορυφή. Ο ένας λέει, είσαι κούκλος από κοντά, σε αδική η κάμερα. Έτσι, η άλλη λέει, παλικάρι μου, τι όμορφος που είσαι εσύ. Έτσι, έχει μετατραπεί, ας πούμε, η πολιτική σε καλλιστεία, θα έλεγα. Έτσι, αυτός είναι πολύ όμορφος.
1: Του σου μη σε μάτια άξο.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, τελευταίο ημίωρο, μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της Κρητικής Γης.
6: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Εμείς εδώ είμαστε κανονικότατα με το παγωτάκι μας, έτσι, το air condition.
1: Δροσιζόμαστε όσο μπορούμε.
0: Σχέδια που κάνουμε για διακοπές τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Έτσι έβλεπα εδώ να σε ταξιδέψω λίγο στη Βαρκελόνη, όπου έχουμε ένα γεγονός το οποίο για τους τουρίστες τουλάχιστον αξίζει ο κόπος. Έτσι, είναι η Σαγράδια Φαμίλια που ολοκληρώθηκε,
1: έτσι,
0: αυτό το χτίσμα μετά από 100 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Γκαουντί, ο Άντων Γκαουντί, που το έκτισε αυτό, που το σχεδίασε και το ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, άμα πας στην... Έχω πάει στη Βαρκελόνη μια φορά και έλεγαν ακόμα το χτίζουν. Είχε ακόμα, ξέρω κι εγώ, από τότε. Έτσι.
1: Okay.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα το βρούμε όσοι πάνε στη Βαρκελόνη ολοκληρωμένο. Εγγένεια κάνει 10 Νοέμβρη.
1: Mm-hmm.
0: Επίσημα εγγένεια. Ωραίο αυτό. Έτσι, άμα έχεις χρόνο να ταξιδέψεις Βαρκελόνη, είναι ό,τι πρέπει. Και αν με ρωτάς από προσωπική εμπειρία, μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης ψηφίζω Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς που ακούτε. Έτσι, καμία σχέση. Είναι πιο ονειρική η Βαρκελόνη. Πιο ποιητική θα την έλεγες. Έτσι, πιο κοντά στο Δον Κιχώτη. Γενικότερα, έτσι. Είναι και παλιά η πόλη μέσα, είναι... για ταξίδια καλοκαιρινά. Έτσι. Βέβαια η Ισπανία γενικότερα καίγεται. Έχει πολύ, έτσι, λειψιδρία. Ευτυχώς εμείς το αποφύγαμε αυτό. Το αποφύγαμε προς το παρόν. Με τις βροχές που έριξες, στο όριο. Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα.
1: Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα. Και να σου πω κάτι, αυτό το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν δίνονται εγκρίσεις και κατασκευάζονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες με ατομικές πισίνες στα δωμάτια, υπερπολυτελείς.
0: Αυτό έλατε. Πώς γίνεται, δηλαδή, πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός?
1: Σε μέρη που έχουν λειψιδρία
0: ήδη
1: φτιάχνουν πισίνες γλυκού νερού και κάνουν και γεωτρήσεις. Δηλαδή να μείνει το νησί
0: να στεγνώσει τελείως,
1: χωρίς νερό, για να γεμίσουν πισίνες ξενοδοχείων.
0: Όχι, είναι και για να ποτίσεις τα ζώα, είναι για να πιεις εσύ νερό.
1: Είπα να μείνει το νησί χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Όλες οι δραστηριότητες του νησιού.
0: Τι να πεις.
1: Ας φτιάξει η ξενοδοχειακή μονάδα που έχει τόσα λεφτά μια μονάδα αφαλάτωσης και να χρησιμοποιεί το θαλασσινό νερό στις πισίνες της.

0: ωραία τα ταξίδια. Έτσι με το μυαλό είναι και τσάμπα κιόλας.
1: Ωραία τα ταξίδια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι διάφορα αυτά που διαβάζω και θα θέλα έτσι να συζητήσουμε.
0: Τώρα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή εκπομπή, καταλαβαίνετε, έχει και διάφορα κενά έτσι, σκέψη. Λόγω ζέστης και 15 που έρχεται αύριο.
1: Διαβάζω μην νομίζετε. Τώρα, θα καταλάβεις για ποιο λόγο γίνονται και τα κενά στο κεφάλι μου. Διαβάζω τώρα για το πρώτο νοσοκομείο φυτών. Στο Εδιμβούργο, πώς φαίνεται.
0: Δεν ξέρω που τα βρίσκεις αυτά. Πραγματικά. Λίγο νερό φέρτε.
1: Οι ασθενείς εντός εισαγωγικών, τα φυτά δηλαδή, μπαίνουν σε ορό και σε καραντίνα.
0: Αυτό με την καραντίνα μην το πεις, βγάζω φλίχτενες δηλαδή, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έτσι θα είμαι έξω και θα με γράφουνε.
1: Λέγεται Hilda Houseplant Hospital στο Εδιμβούργο και προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε φυτά εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφύτευσης, απομάκρυνσης παρασίτων και χορήγησης λιπασμάτων.
0: Τώρα αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν πάρεις το φυτό δεν θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του.
1: Αν πάρεις το φυτό θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του. Αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παίρνει φυτά απλά και μόνο για να τα σκοτώσει. Ναι. Δηλαδή, έχω φίλες οι οποίες μου λένε δεν ζει κανένα από τα φυτά που μπαίνει στο σπίτι μου.
0: Πώς λέω... να ζήσει.
1: Η Κοστέλο, η ιδρύτρια αυτής της κλινικής για φυτά, εμπνεύστηκε την ιδέα όταν πρωτοξεκίνησε να ασχολείται με τη φροντίδα των φυτών. Παρότι διέθετε γνώσεις λόγω ειδικότητας, ένιωθε την ανάγκη να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να αποφύγει τις κακοτοπιές. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν σεμινάρια για να μπορούν να προσέχουν τα φυτά τους. Όταν πηγαίνει στο φυτό, στην κλινική αυτή, παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς.
0: Ρωτάνε τον ίδιο τον ασθενή, μιλάει με το φυτό.
1: Αν εντοπιστούν παράσιτα, το φυτό μπαίνει σε καραντίνα και θεραπεία. Μετά μεταφυτεύεται, κλαδεύεται, καθαρίζεται σχολαστικά. Ενώ τώρα φτάνουμε και στο ζουμί. Το κόστος καθορίζεται από το μέγεθος του φυτού.
0: Εκεί στο κόστος είναι το ζήτημα. Πάντως θα σου πω, θα σε πάω λίγο παλιά. Θυμάσαι μου είχες κάνει δώρο ένα κουμκουάτ.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Βγάζει ακόμα.
0: Δεν έχει ψοφήσει ακόμα. Άρα σημαίνει ότι τα προσέχω καλά.
1: Κάτι καλό έκανες. Έτσι.

0: εμείς τα μαζεύουμε από εδώ και φεύγουμε. Έχουμε 15 Αύγουστο να οργανώσουμε, νομίζω. Έτσι και Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, κανονικότατα. Μένει από το διάστημα, ως συνήθως, τις Δευτέρες.
1: Βέβαια.
0: Να περάσετε όμορφα. Σας ευχόμαστε. Έτσι, καλές διακοπές στα μέρη μας. Σε όλους αυτούς που κάνουν διακοπές αυτές τις μέρες. Λίγο κατανόηση γιατί γίνεται ο κακός χαμός σε κάποια σημεία. Έτσι, σε κάποια εστιατόρια που γεμίζουν πάρα πολύ, σε κάποιες παραλίες. Λίγο κατανόηση. Και λιγότεροι καυγάδες, παιδιά.
1: Αχ, ναι, λιγότερο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω την ένταση.

0: καταλαβαίνω ότι θέλεις να ηρεμήσεις, αλλά να ηρεμήσεις μέσω του καυγά δεν βγαίνει. Έτσι να δείξεις δηλαδή ποιος είναι ο μάγκας, ξέρω κι εγώ. Έτσι για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, με αυτές τις ευχές, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ, εμείς ραντεβού.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
8: και 2810 34 10 19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η Άνω Διάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Διάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Διάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Διάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

ώρα είναι 10.

0: Αλφαβήτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της Κρητικής Γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Είμαι ο Θάνος.
1: Αλήθεια? Τι είπα τη φωνή σου?
0: Κάτι πήρα χτες το βράδυ.
1: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου, Μερούλα.
2: Γεια σου Θάνο μου, γεια σου φίλοι μου, καλή καλή μου φίλη, γεια σας. 14 ο μήνας σήμερα, έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.

Στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου, από μηχανή.

και ο μήνας έχει 14 του Αυγούστου. Τα προεόρτια λοιπόν της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή για τις 14 Αυγούστου. Στα γεγονότα 636 Άραβο-Βυζαντινή πόλεμη. Αρχίζει η μάχη του ποταμού Γιαρμούκ. 1370 ο Κάρολος Δέλτα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παρέχει προνόμια πόλης στο Κάρλο Βιβάρι. 1912 Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Νικαράγουα για να υποστηρίξουν την υποστηριζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυβέρνηση. Το 1941 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ και ο Άγγλος υποθυπουργός Τσόρτσιλ εξαγγέλουν το χάρτη του Ατλαντικού. Να πούμε ότι στις 14 Αυγούστου γεννήθηκε το 1727 Λουίζα Ελισάβετ της Γαλλίας, δούκισσα της Πάρμας. 1960 Σάρα Μπράιτμαν, Αγγλίδα υψήφωνος. Αυτά.

0: που δεν πάμε πουθενά εάν δεν πεις πού θα μας βρουν οι φίλοι μας για να πάμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της εκπομπής μας.
1: Τι λες ρε παιδί μου, σχεδόν ποιητικό, ε. Τι να σου πω.
0: Καλά, λοιπόν, μπορούσα να γράψω ποιήση.
1: Όχι, αν τα αφήσεις καλύτερα για αυτούς που ξέρουν. Λέω
0: γιατί
1: εγώ
0: αυτοί
1: τώρα
0: που γράφουν ξέρουν καλύτερα.
1: Αυτό να μου πεις βρε Μέρη.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαι ικανή.
1: Είσαι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σας έλεγα ότι θα μας αναζητήσετε στο Facebook ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη λοιπόν στο Facebook, το και με το και το λατινικό που είναι πάνω από το 7, ο Κεραυνούλης που λέμε. Εμείς το λέμε Κεραυνούλης, τώρα βροχές έχει, Ζουζουνίτσος, ο Ζουζουνίτσος. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2,43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
4: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
0: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Ανατρίχιασα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο Μπομπ Σφουγγαράκης έχει γενέθλιες 14 Ιουλίου και είναι 37 ετών.
1: Τι μας νοιάζει?
0: Είναι άγριστη πληροφορία της ημέρας.
1: Με έπιασε σπόρες η Μέρι.
0: Μέρι, Μέρι.
1: Πώς την πάτησα πάλι έτσι.

0: στη σκηνή σαρόξυγκρο.
1: Σ' αφήνω εγώ, σ' αφήνω, πες. Τραγούδα όσο θες, τραγούδα.
0: Όχι, δεν τραγουδάω, λέω, γιατί θα κλείσω το ραδιόφωνο. Ήθελα να κάνω την ψηλή μου την καλή.
1: Να γίνεις ψηλή, είπες.
0: Να κάνω την ψηλή. Παιδιά, βραχνιάζω.
1: Τι φταίω
0: εγώ. Πότε θα ξαφραχνιάσω.
1: Ποτέ.
0: Γιατί
1: την άνοιξη, τραγούδι.

μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Τώρα να σε πάω στην Αγγλία και έτσι επειδή με, πώς να το πω, με κράζεις θα το πω, λαϊκά θα το πω, συνέχεια ότι είμαι ενάντια των αντρών, θα σου πω για μια ευαισθησία ανδρός, όπου ο κυριούλης αυτός παντρευότανε, λοιπόν, στην Αγγλία συγκεκριμένα, και ωστόσο λίγα λεπτά πριν από το γάμο, την παράσταση έκλειψε η μικρή τρίχρονη κόρη του ζευγαριού. Στο βίντεο λοιπόν που τραβήχτηκε φαίνεται ο 34χρονος Elliot Guilla να στέκεται στο διάδρομο της έπαυλης Houston στην κομιτεία Shropshire της Αγγλίας, περιμένοντας την 27χρονη αρμονιαστικιά του. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή η τριχρονή κόρη τους, Εύη, έστειλε ένα χαριτωμένο μήνυμα και ο γαμπρός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Γιατί είστε ευαίσθητα, δεν μπορώ να πω, έχετε τις ευαισθησίες σας.

0: Για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι.
0: Ναι, θες κάτι να διαβάσεις.
1: Θα σε πάω στα πανεπιστήμια. Θέλω να σε πάω κάπου που βάλανε ένα μάθημα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και στη Σουηδία έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι αυτό πια που ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή, πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.

0: Σε λίγο ολοκληρώνουμε το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη Μπουκωμένη, με Μέρη είναι αυτό, με κάτι κριτσίνια εκεί, κάτι τρώει πάλι, κάτι μασουλάει πάλι. Όχι που δεν θα σε έδινα. Σιγά σιγά, αλλά ξέρεις πώς.
1: Δεν άφησες να το φάω.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το τρίτο μέρος και τα λέμε σε λίγα λεπτά για την τελική μας ευθεία, για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Θάνος και Μέρη σε λίγο στο ραδιόφωνο σας.

0: Είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

σου σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: σε κάθε.
1: Άνοιξε,
2: γιατί?
1: Δεν με ενημερώνει και γίνομαι ρεζίλη στον κόσμο.
2: Ναι, ναι. Άνοιξε, αυτό μου θυμίζει λίγο το Πανταζή. Το τραγούδι, πώς το έλεγε.
1: Ποιο Πανταζή?
2: Πώς το έλεγε. Αχ, πώς το έλεγε το τραγούδι.
1: Λευτέρη, πάρε μας ένα τηλέφωνο, μας με θυμίζει. Ναι, ναι. Πώς το λέγεται. Όχι εμένα, τον Θάνατο.
2: Ξαναγύρισες,
1: Πώς το αναγύρισες.
2: Έτσι το λέγεται.
1: Δεν ξέρω.
2: Ρε Μέρη, δεν ξέρεις τίποτα, ρε Μέρη. Είναι δυνατόν.
1: Λευτέρη, σε παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ, έλα Λευτέρη.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο το Θάνο που κάνει τόσο καλή παρέα να του πεις εκεί πέρα τα τραγούδια σου.
2: Ναι, άντε πάμε.

0: Ξαναγυρίσαμε. Ναι.
1: Άξουμε, ναι.
0: Λοιπόν, Μερούλα, προχωρά.
1: Τώρα θέλω να θυμηθώ κάτι.
0: Να θυμίσω.
1: Πώς λεγόταν αυτό το τραγούδι του Πανταζή που έλεγε. Όχι, κάτι είχε δυσύλλαβο.
0: Καλά, εντάξει, ούτε εγώ τώρα. Έτσι όπως μου το λες, εσύ δεν πρόκειται να το βρω.
1: Έλα, ποιο είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Πανταζή.
0: Πολλά.
1: Πανταζή, Λευτέρης Πανταζής. Αχ, ναι, αυτός είναι.
0: Α, καλά. Μερούλα. Δεν ξέρω τι. Σήμερα δεν υπάρχει. Το focus έχει χαλάσει πάλι. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ, στείλτε μας το inbox στο Μέρι, στο Θάνος με λατινικά παπάκι ενδιάμεσα και Μέρι.
0: Τα έκανες.
1: Τα είπα σωστά. Τι είπα πάλι.
0: Τίποτα δεν είπες.
1: Με μικρά λατινικά. Γράψτε. Καθίστε να πω το πείμα μου. Θάνος, παπάκι, Mary. Λοιπόν, που θα μας βρείτε στο Facebook και στείλτε μας, σας παρακαλώ, ποιο είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Πανταζή. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Αποκλείεται.

0: Γεια σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τελειώνει. Ήρθε και θα ξαναέρθει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά μέχρι να έρθει θα περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Καταρχήν μπερδεύτηκα. Λέω, δεν μπορεί τώρα, ξεκινάμε εκπομπή. Το γεια σου ήταν σαν το γεια σας ήρθαμε. Τώρα ξεκινάμε.
0: Είναι για να μας κρατήσουν στην καρδιά τους, στο μυαλό τους, στην ψυχή τους όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ ταξιδεύεις ήδη, έχεις φύγει ήδη. Έτσι.
0: Εγώ, γεια σας, παιδιά. Φευγάτη, πάμε ήδη. Λιγάκι γιατί έχω καιρό και να βγω.
1: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Και... υπέροχο, τέλειο, συναρπαστικό. Θες πέσιο, συγκλονιστικό, φοβερό.
1: Τη Δευτέρα πάλι παρεούλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Bye.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης.

0: Ακρόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα αποσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Άνω Διάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Διάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Διάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Διάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
1: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
2: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: στις ΗΠΑ τώρα, στις ΗΠΑ, ένας 15χρονος με στολή κλόουν δολοφόνησε ηλικιωμένου σε στάση λεωφορείο. Παιδιά, τι γίνεται. 15χρονος, ο οποίος έψαξε, βρήκε στολή κλόουν και δολοφόνησε τον μαχαίρωσε παρελειμμένα τον 78χρονο σε στάση λεωφορείου με αποτέλεσμα το θάνατό του σύμφωνα με τις αρχές. Τι γονείς είχε αυτός να του συλλάβανε. Γιατί δεν ξέρω. Ένα βίντεο ορθής της δημοσιότητας, το οποίο διακρίνεται ένας άντρας με κλόουν στολή και μισοκαλυμμένο πρόσωπο να πλησιάζει ένα σπίτι στο Σεντ Λούις του Ιλινόης, να κοιτάζει κατευθείαν στην κάμερα ασφαλείας εξώπορτας και να λέει «Σε ψάχνω ο Χριστός και η Παναγία». Ο άντρας αυτός ταυτοποιήθηκε ως 15χρονο αγόρι, είχε μόλις δολοφονήσει ένα ηλικιωμένο σε μια κοντινή στάση λεωφορείου. Παιδιά, τι γίνεται, έχουμε χαζέψει εντελώς.
1: Δεν μας χα...

αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.

0: Hello.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ με το οποίο διαφωνώ ριζικά. Μια νεαρή γυναίκα από την Αιθιοπία έγινε viral με την φυσική της ομορφιά. Μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση μετά από μια αυθόρμητη φωτογραφία που την έκανε γνωστή η Elizabeth Desta, εντυπωσίαξε με την λαμπερή της μεταμόρφωση. Για μένα είναι πάρα πολύ άσχημη. Είναι πάρα πολύ άσχημη στην μεταμόρφωσή της. Όσο πιο απλό είναι το κορίτσι με τα ράστα μαλλιά, έχει μια γλύκα, έχει μια ομορφιά. Όταν προσπάθησα να τη μεταμορφώσουν, να γυαλίζει το δέρμα και να είναι και καλά, να είχαμε να λέγαμε, δεν υπάρχει, είναι κακάσχημη. Να τη δεις το βράδυ, να σηκωθείς το βράδυ, να πας στο μπάνιο 3 η ώρα και να μείνεις από καρδιά. Δεν είναι όμορφη, είναι άσχημη, μάλλον όχι, συγγνώμη. Είναι μια ωραία κοπέλα, αλλά αυτό που πάτε να τις κάνετε και τα τελασσάρια σαν όμορφη είναι λάθος. Θα μου πεις, Μανώλη, αυτό είναι θέμα αισθητικής. Συμφωνώ, αλλά εδώ στη ραδιοθεραπεία έχουμε μάθει να μην μασάμε τα λόγια μας. Να λέμε αυτό που πιστεύουμε ακριβώς έτσι όπως είναι.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.

0: ζεις ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
1: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
1: και 2810 34 10 19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 315 990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αριέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12×250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Φέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Φέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ προσδεθείτε. Η τελευταία μουσική πτήση της εβδομάδας είναι πανέτοιμη για αναχώρηση. Flight Mode, και είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα τη σωστή, όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν non-stop. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδός σας για τις επόμενες δύο ώρες. Θα πάμε παρεούλα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, και η μέρα έχει από μόνη της μια της λίγο πιο ανάλαφρη ενέργεια. Παραμονή για τη γιορτή. Φτάσαμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, παιδιά. Κάπως έτσι. Κάποιοι βρίσκεστε ήδη μακριά από την καθημερινότητά σας, άλλοι ξεκινάτε σήμερα κάποια διαδρομή, και αρκετοί συνεχίζετε κανονικά τη δουλειά. Όπου και αν σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, πάρτε θέση στην παρέα μας. Δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Η Παρασκευή έχει πάντοτε κάτι διαφορετικό, αλλά το καλοκαίρι αυτή η αίσθηση νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο έντονη. Από το πρωί βλέπεις ανθρώπους να κινούνται με βαλίτσες, αυτοκίνητα φορτωμένα, τσάντες θαλάσσης και εκείνο το βλέμμα που μαρτυρά ότι το μυαλό έχει ήδη φτάσει στον προορισμό. Ακόμα και μια απλή έξοδος μετά τη δουλειά μοιάζει λίγο περισσότερο με διακοπές, δεν νομίζετε? Εγώ αυτό παρατηρώ πάντως κάθε φορά. Τελειώνουμε εδώ εκπομπή, κλείνουμε. Φεύγω έξω, συναντώ φίλους, εκεί πίνουμε κάποιο καλοκαιρινό κοκτέιλ με κάποιο φαντεζή όνομα και χαλαρώνεις κάπως, γιατί καταλαβαίνεις ότι και όλοι γύρω γύρω βρίσκονται σε μια χαλαρότητα, ας πούμε, έτσι. Αρκετός κόσμος, όχι όλοι, έτσι. Αρκετός κόσμος αυτό. Λοιπόν, για αρκετούς από εσάς η Παρασκευή δεν σημαίνει και απαραίτητα ξεκούραση όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται, παιδιά, σε ξενοδοχεία, που σας είπα, καταστήματα, εστιατόρια, μεταφορές και σε πολλές ακόμα υπηρεσίες. Αυτές τις μέρες λειτουργούν σε πολύ έντονους ρυθμούς. Σε όλους εσάς στέλνουμε έναν μεγάλο ραδιοφωνικό χαιρετισμό και δυναμώνουμε λίγο περισσότερο τη μουσική.

Πάμε τώρα σε ένα πολύ ευχάριστο ταξιδιωτικό νέο για τις ελληνικές παραλίες. Για το 2026, συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια σημαία. Με αυτόν τον αριθμό η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα. Και επειδή πολλές φορές θεωρούμε ότι η Γαλάζια σημαία αφορά μόνο την καθαρότητα του νερού, στην πραγματικότητα τα κριτήρια είναι πολύ περισσότερα. Να σας πω ότι για να βραβευτεί μια ακτή απαιτείται εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης, αλλά εξετάζονται και η καθαριότητα, η οργάνωση, η ασφάλεια των λουόμενων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως πηγαίνει βαγοσώστης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να σας πω επίσης ότι η Χαλκιδική συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβευμένες ακτές σε επίπεδο νόμου, ενώ η Κρήτη βρέθηκε πρώτη ανάμεσα στις περιφέρειες. Εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, όλοι το ξέρουν αυτό. Και σαν την Κρήτη δεν έχει, βέβαια, θα πω εγώ. Στην επίσημη σελίδα του προγράμματος υπάρχει αναλυτικός κατάλογος και χάρτης ώστε να βρείτε έτσι τις βραβευμένες παραλίες κοντά στον προορισμό τον οποίο βρίσκεστε φέτος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε το μήνυμά σας και να γίνετε μέρος της σημερινής μουσικής πτήσης. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε σήμερα τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας ή ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, σε όποιο λιμάνι και αν είστε δίπλα στη θάλασσα, σε όποια παραλία, όπου και να είστε, τα μηνύματά σας μικραίνουν τις αποστάσεις και μας βοηθούν να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ περιμένω το σημερινό σας στίγμα και μέχρι να αρχίσω να ανοίγω τα μηνύματα, συνεχίζουμε μουσικά.

Λοιπόν, ξέρετε κάτι, οι διακοπές υποτίθεται ότι είναι περίοδος κατά την οποία αφήνουμε πίσω μας όσα μας κουράζουν. Μερικές φορές όμως καταφέρνουμε να πάρουμε μαζί μας όχι μόνο μια υπερβολικά γεμάτη βάλιτσα, αλλά και μια ολόκληρη καθημερινότητα. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε έναν υπολογιστή για πάρα ενδεχόμενο. Ελέγχουμε συνεχώς τα μηνύματα και προσπαθούμε να χωρέσουμε σε λίγες μέρες τόσες δραστηριότητες που τελικά χρειαζόμαστε διακοπές από τις διακοπές, ρε παιδιά. Και ίσως το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να αφήσουμε πίσω δεν είναι ένα περιττό ζευγάρι παπούτσια, αλλά η ανάγκη να είναι όλα οργανωμένα και τέλεια. Να χαθούμε λίγο σε ένα δρόμο, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να μείνουμε περισσότερο σε μια παραλία που μας άρεσε και να μην νιώσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα προλάβουμε όλα. Παιδιά, ο ελεύθερος χρόνος δεν χρειάζεται πάντα να είναι παραγωγικός. Μερικές φορές αρκεί να είναι πραγματικά ελεύθερος.

τραγούδι που ακολουθεί είναι γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτα και όλες εκείνες τις εικόνες, παιδιά, που θέλουμε να κρατήσουμε από αυτή την εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε την καλοκαιρινή μουσική βαλίτσα του Flight Mode και να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό. Γιατί τελικά το καλοκαίρι μένει στη μνήμη μας μέσα από πολύ μικρές στιγμές, μια αφερμητή βόλτα, ας πούμε. Μια νύχτα που κράτησε περισσότερο από όσο περιμέναμε, λέω εγώ. Ένα τραγούδι που έπαιζε δυνατά, μια παρέα που έκανε τα πάντα να μοιάζουν όμορφα. Ένα ανεβαστικό pop κομμάτι, ιδανικό για τη σημερινή Παρασκευή και για να μπούμε σε όσο γίνεται καλύτερη διάθεση στο Σαββατοκύριακο. Ανεβάζουμε την ένταση και δημιουργούμε τις δικές μας καλοκαιρινές στιγμές μαζί με τους Drake και την Josephine.

0: στη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριάνου.

0: πρώτη ώρα τη σημερινή μας πτήσης πέρασε πραγματικά πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε non-stop. Λίνα Πατρινού πίσω από το μικρόφωνο. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που βρίσκεστε καθοδόν με μεγάλη έξοδο σήμερα, μεγάλη κινητικότητα έτσι λόγω της αυριανής γιορτής. Τα φιλιά μου και να προσέχετε στους δρόμους. Έρχεται το top 3 προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν έρχεται ένα πάρα πολύ δικό μου αγαπημένο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μιας που σε αυτή την εκπομπή κάνουμε και ταξιδάκια, ταξιδεύουμε τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, που σε λίγες μέρες ανοίγει πανιά η Aegean Regatta 2026, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση συμπληρώνει 25 χρόνια και θα πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι τις 28 Αυγούστου. Η κίνηση θα δοθεί από την Λιμιά στη Βολισσό της Χίου και τα εστιοπλοϊκά σκάφη θα ταξιδέψουν στη συνέχεια προς τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τον Μαραθόκαπο της Άμμου. Η πρώτη σταδιοδρομία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου στη διαδρομή από τη Χίο προς τους Φούρνους, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 28 Αυγούστου στην Σάμμο. Μου αρέσει ιδιαίτερα η φετινή διαδρομή, να σας πω, γιατί περνάει και από μικρότερους νησιωτικούς προορισμούς που δεν βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της τουριστικής προβολής. Και πέρα από την τουριστική προβολή, είναι ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με το ταξίδι και αναδεικνύει τη σχέση των νησιών του Αιγαίου με τη θάλασσα. Εξαιρετικό, παιδιά, αν είστε έτσι κοντά σε αυτά τα νησιά, θα είναι ό,τι καλύτερο να το δείτε με τα μάτια σας.

Ήρθε η στιγμή να κάνουμε τη μεγάλη μουσική στροφή της ημέρας. Αφήνουμε για λίγο πίσω τα σημερινά τραγούδια. Γυρίζουμε το ραδιόφωνο μας, το ραδιοφωνικό μας μάλλον, αεροπλάνο 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια πολύ παλαιότερη, έτσι, όχι πολύ, τέλος πάντων λίγο παλαιότερη εποχή. Εκεί όπου αγαπήσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο το ότι έρχεται η σημερινή αναδρομή στο παρελθόν. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Και τώρα φτάνουμε για τελευταία φορά αυτή τη βδομάδα στο καλύτερο κομμάτι του Flight Mode. Από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα ακούμε τον Αύγουστο του Ζαφ. Ένα τραγούδι που έχει ακριβώς την ατμόσφαιρα του μήνα που διανύουμε. Σύγχρονο, καλοκαιρινό, αλλά ταυτόχρονα κουβαλά εκείνη τη γλυκιά μελαγχολία που εμφανίζεται πολλές φορές στις πιο όμορφες στιγμές. Για μια τελευταία φορά για αυτή την εβδομάδα, πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Εδώ είστε και ήρθε η στιγμή για τη μεγάλη μουσική αντίστροφη μέτρηση του Flight Mode. Τρία τραγούδια που ξεχώρισαν. Τρεις πολύ δυνατές ελληνικές επιτυχίες και μία θέση στην κορυφή. Η κατάταξη παραμένει αμετάβλητη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε από το νούμερο 3 και ανεβαίνουμε μέχρι το τραγούδι που διατηρεί την πρώτη θέση. Στη θέση νούμερο 3, παιδιά, τώρα τι να λέμε, εντάξει. Έντονο ελληνικό καλοκαίρι, εικόνες θάλασσας και φυσικά η χαρακτηριστική ερμηνεία μιας καλλιτέχνητας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, η οποία μας μιλάει για το Αιγαίο, Άννα Βυσσή. Στη θέση νούμερο 2, Καθαρίνα Λιόλιου και Λογαριασμό σταθερή, ενώ στη θέση νούμερο 1, επίσης σταθερός, Θοδωρής Φέρης Ήπες. Μιλάμε, έχει κάνει τον απόλυτο χαμό. Αυτό είναι το top 3 της εβδομάδας μας και πάμε να το απολαύσουμε.
1: 3.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται όχι μόνο η σημερινή μας μουσική πτήση, αλλά και ολόκληρη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Οι δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις και όλα τα μικρά νέα που μοιραστήκατε μαζί μου από την Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, να οδηγείτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Και όσοι ταξιδεύετε, να έχετε μια όμορφη διαδρομή, να φτάσετε με ασφάλεια. Μην ξεχνάτε, παιδιά, στις παραλίες, νεράκι, αντιλιακό, οπωσδήποτε. Χρόνια πολλά σε Μάριο, Μαρία, Παναγιώτη, Παναγιώτα, όλα τα καλά σε όλους εύχομαι. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα, να περάσατε υπέροχα, να χαρείτε το αποκορύφωμα του καλοκαιριού, να το γιορτάσετε όπως του πρέπει. Από εμένα τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, τη Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους.

0: καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Και η χαρά μας είναι μεγάλη.
1: Όχι,
0: γιατί...
1: μεγάλη.
2: Ας έρθει η Μέλλα να πει τι λέει πάντα για την Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
0: Τι?
2: Πέτρα, μέλι. Πέτρα, μέλι. Θυμάσαι έναν. Σε κάποιο show ήταν που έπαιζε ένας με την κοιλιά του και έκανε πέτρα, μέλι. Πέτρα, μέλι. Μόνο εγώ το θυμάμαι.
1: Μάλλον.
2: Καμένα, μόνο εγώ.
0: Μόνο
2: εσύ. Πρέπει να ήταν σε μια εκπομπή ένα super idol, κάτι τέτοιο.
1: Α, καλά,
0: καλά.
2: Το θυμάσαι.
0: Όλοι καμένοι, ναι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες θα είναι συντροφιά σας για δύο ώρες.
2: Για δύο υπέροχες ώρες.
1: Για δύο γεμάτες ώρες.
0: Και όταν λέμε Μπουρμπουλίθρες, εννοούμε φυσικά τον Στάθη Μπόγδανο.
2: Όχι, όταν λέμε Μπουρμπουλίθρες, εννοούμε τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Όχι, όχι, φίλοι μου, όταν λέμε Μπουρμπουλίθρες, δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε στον Ντόλτον Αγγελακόπουλο.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε, γιατί η πτήση με προορισμό.
2: Τώρα το φτιάχνει αυτό.
0: Και τα χαμόγελα.
2: Η πτήση για το βυθό του μπικίνι.
0: Οπότε πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Στα social media μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας δείξετε την αγάπη σας.
2: Τι εννοείς?

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και παίρνοντας τη σκυτάλη, τη δίνω κατευθείαν στη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπα, τώρα με ευχαριστείς που λίγο δεν με χώνευες.
1: Εντάξει, ακόμα δεν σε χωνεύω, αλλά σε ευχαριστώ. Όχι, σε αγαπάω. Ταρά, πέρα από την πλάκα και αυτά, εννοείται. Έχω να σας πω μια άχρηστη πληροφορία.
0: Την
1: ούτε
0: πιο
1: εγώ το ήξερα.
0: Πληροφορία.
1: Είναι σημαντική αυτή η πληροφορία όμως. Δεν θα την έβαζα σε άχρηστη. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω να προσέχετε όταν πιάνετε ανανά.
2: Γιατί?
0: Κάθε Δευτέρα. Τι εννοείς?
1: Θα σας πω. Ο ανανάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικός τρυφεροποιητής κρέατος εξαιτίας της ουσίας Μπρομελάινη που περιέχει. Γι' αυτό όσοι δουλεύουν πολύ με το φρούτο αυτό πρέπει να φοράνε γάντια, γιατί σε βάθος χρόνου τους καταστρέφει, λέει, το δέρμα.
2: Σοβαρά, δηλαδή είναι σαν να καίγονται τα χέρια.
1: Σαν να καίγονται, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω μήπως μπορείς να χάσεις και τα αποτυπώματά σου. Ξέρεις, επειδή το...
2: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Να το δούμε. Να το εξετάσουμε σαν.
1: Ναι.
0: Έλανε το απ' έξω του ανανά ή το από μέσα του ανανά.
1: Όχι, το από μέσα.
0: Το κίτρινο.
1: Ναι.
2: Α, το από μέσα, το φρούτο, να το τρως δηλαδή.
1: Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Εντάξει, φαντάζομαι η γλώσσα. Δεν θα κάνει κάτι στη γλώσσα, αλλά στα χέρια.
0: Καλά, δεν το έχει τόσο ανανά.
2: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει.
1: Θέλει προσοχή. Για παράδειγμα, άμα εσύ πιάσει κάποια στιγμή μία δουλειά σε ένα εξωτικό νησί, να κόβει ανανάδε.
0: Ωραία δουλειά έχει. Πού δουλεύει στι Μπαχάμε, τι κάνει, κόβω ανανάδε.
1: Πρέπει να φοράς γάντια τα κόβεις ανανάδες.
2: Καλά, ας σε πάρουν στάφι.
0: Ας σε πάρουν μπαχάμες να κόβω ανανάδες και ας χάσω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Ας χάσω και τα δάχτυλά μου. Θα τους κόβω με τα δόντια, Αντζέλικα.
2: Δεν μας καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και να σας πω για έναν άνδρα ο οποίος κατάφερε να ζήσει σε ένα αεροδρόμιο για μήνες χωρίς να καταλάβουν. Θυμίζει λίγο την ταινία με τον Tom Hanks
1: που ήταν στο νησί, που ήταν,
0: όχι, όχι στο νησί, που έφυγε από την πόλη, από, το, ναι, από τη χώρα του για να πάει στην Αμερική. Και κατά τη διάρκεια της πτήσης έγινε νομίζω κάποιο πραξικόπημα στη χώρα και σταμάτησε η Αμερική να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη χώρα και δεν μπορούσε να βγει από το αεροδρόμιο.
2: Ναι.
0: Ναι. Και έμενε μέσα στο αεροδρόμιο αναγκαστικά γιατί δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει με χαρτιά έξω. Τέλος πάντων, γι' αυτό είπα ότι ταιριάζει λίγο η ιστορία του, γιατί ο συγκεκριμένος άντρας ταξίδευσε στην Αμερική, αλλά λόγω φόβου για τον COVID έζησε στο αεροδρόμιο το συγκεκριμένο στην Αμερική για 3 μήνες χωρίς το καταλάβουν και το καταλάβανε κάποιοι securities οι οποίοι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τους ζητήσαν ταυτότητα και τα λοιπά και τους έδειξε ένα διαπιστευτήριο από αυτά που έχουν όσοι εργάζονται μες στο αεροδρόμιο και του λέει όπα μεγάλε εσύ ξέρω εγώ αυτό έχει δηλωθεί στα απολεσθέντα ξέρω εγώ πώς το έχεις εσύ και έτσι τον πιάσανε.
2: Τι λες,
0: το οποίο βέβαια γύρισε boomerang security γιατί σου λέει ότι άμα γίνεται αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή σωστή ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Αλλά ο τύπος ζούσε τρεις μήνες με τρόφιμα που έπαιρνε από τους
2: ξέρεις ποιος πιστεύω άνετα θα το έκανε αυτό.
0: Ο Στάδης.
2: Ναι.
1: Εύκολα. Ζούσε
0: άνετα.
2: Στο αεροδρόμιο άνετα.
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Είμαι πολύ βολικός. Νομίζω θα ζούσα οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε, ναι. Εκτός από τη Σιβηρία.
1: Σε κάτι που δεν θέλω να κάνει κρύο.
0: Αυτό, ναι.
1: Μπορείς να με βάλεις να ζήσω οπουδήποτε αρκεί να μην κάνει κρύο.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα.
2: Στο αεροδρόμιο έχει κρύο γενικά.
1: Έλα,
0: εντάξει. Δεν είναι.
1: Ιδανική θερμοκρασία θεωρητικά.
0: Ναι, okay.
1: Θεωρητικά το έχουν νομίζω γύρω στους 23-22 βαθμούς στάνταρ, να είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Παιδιά, στην Ιταλία που έχει τύχει να πάω, ας πούμε, και να έχω πτήσει και ναι, να περιμένω την επόμενη πτήση, κάποια αεροδρόμια κλείνουν το βράδυ. Με αποτέλεσμα, άμα εσύ φτάσεις, όχι, σε βγάζουν απ' έξω.
0: Σοβαρά.
2: Αν εσύ πας, ξέρω εγώ, 12 η ώρα φτάσεις και το αεροδρόμιο ξέρω, κλείνει 1 το βράδυ και ξανανοίγει και έχεις πτήσει 5-6 τα ξημερώματα, δεν μπορείς να μείνεις μέσα και σε βγάζουν έξω.
1: Τι λες, μωρέ Μέλανη.
2: Ναι, παιδί μου, αλήθεια σου λέω. Είναι
1: δυνατόν να έχεις ανταπόκριση και να σε βγάζουν απ' έξω.
2: Ναι, πιο μικρά αεροδρόμια κλείνουν.
1: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα γιατί ένα φίδι ανέβηκε κάτω από το πόδι μου προς τον μπατζάκι μου πάει.

Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα. Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό.

0: πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
6: Και 2810-341019.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι και πάμε να σας ενημερώσω για ένα άρθρο που διάβασα και με στεναχώρησε πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί τα διαβάζεις αυτά μας στεναχωριές?
0: Γιατί εντάξει, έτυχε τώρα και...
1: Πετάχτηκε μπροστά μου.
0: Ο τίτλος λέει 9 τροφές που μπορεί να εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες.
2: Ξέρω μία σίγουρα.
0: Ποια?
2: Τη σοκολάτα.
0: Ισχύει, ρε Μέλανη. Το διάβασα.
1: Το εξαφανιστή σοκολάτα.
2: Ναι, το έχω διαβάσει παντού το τελευταίο καιρό.
1: Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, δεν μάζει σοκολάτα.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Δεν γίνεται.
0: Η σοκολάτα ενδέχεται να εξαφανιστεί.
2: Πώς θα είναι αυτός ο κόσμος χωρίς σοκολάτα?
0: Εντάξει. Και όλο αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι προκύπτει από το γεγονός ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να καταστραφεί όλος καιρός. Να καταστραφούν τα κακαό δέντρα, έτσι, από που βγαίνει η σοκολάτα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες για το πώς θα εξαφανιστεί το κάθε.
1: Ποια είναι αυτά τα φαγητά για να τα λιώσουμε?
0: Το αβοκάντο δεν μας νοιάζει καν.
1: Ας εξαφανιστεί.
2: Εμένα με νοιάζει. Όχι το αβοκάντο.
1: Άσε μας, Δερμέλα.
0: Ισχύει, εντάξει, και το αβοκάντο είναι.
2: Είναι τέλειο το αβοκάντο.
1: Δεν εξαφανίζεται, μόνο εσύ.
0: Ο καφέ.
1: Ο καφέ εξαφανιστεί.
0: Γιατί κοιτά να δει, αφού θα καταστραφούν τα κακαό δέντρα. Λογικό είναι να καταστραφούν και οι φυτείες του καφέ, γιατί λέει ότι ήδη έχουν εμφανιστεί κάποιες ασθένειες οι οποίες έχουν καταστρέψει ολόκληρες φυτείες καφέ.
1: Θα τελειώσει ο καφές.
0: Δεν έτσι λέει, ρε Στάθη. Και εγώ μιλάμε, φαρμακώθηκα με τον καφέ.
1: Βρίσκομαι σε σακ.
2: Άρχισε να μαζεύεις το σπίτι σου, να έχεις.
0: Τα φιστίκια.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Δεν θα πίνω ουίσκι. Θα κόψω το ουίσκι.
0: Οι μπανάνες.
2: Όχι μπανάνες.
0: Ναι, ναι, κι όμως.
1: Θα τελειώσουν οι μπανάνες.
0: Ξεκίνησε, λέει, με την ασθένεια του Παναμά. Δηλαδή, ήδη έχουν καταστραφεί πάρα πολλές μπανανοφυτίες.
1: Μπανιάνιες.
0: Μπανιάνιες. Με κάποιον πίκητα που έχει πρωτοεμφανιστεί και τα λοιπά και ενδεχομένως λέει να οδηγήσει και σε αφανισμό εντελώς.
1: Πάνε και οι μπανάνες.
0: Πάνε και οι μπανάνες. Το κρασί.
2: Όχι το κρασί.
1: Λογικά, τι είναι, στα τελειώστα στα φύλλα.
0: Συγκεκριμένες ποικιλίες. Ναι. Ναι, δηλαδή αυτά που εμείς θεωρούμε ακριβά κρασιά.
1: Ας τελειώσουν. Εγώ παίρνω χύμα από το περίπτερο. Μια κανίστρα χύμα λευκό.
0: Οι πατάτες.
1: Οι πατάτες.
0: Ναι. Και για τις πατάτες λέει ότι.
1: Δεν μπορεί να τελειώσουν οι πατάτες.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
0: Τα ψάρια, το οποίο δεν παραξενεύτηκε γιατί με την υπεραλία προς τα εκεί βαδίζουμε. Είναι λογικό κάποια στιγμή με τόση αλία δηλαδή να αφανιστούν. Και τελευταίο, το μέλι.
1: Το μέλι!
0: Ναι, γιατί αν
1: δεν μπορεί να τελειώσει το μέλι.
0: Περίμενε. Έχεις ακούσει πολλούς επιστήμονες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι ο αφανισμός της μέλισσας θα φέρει την απόλυτη καταστροφή του πλανήτη.
2: Η αλήθεια είναι αυτό, το έχω διαβάσει.
1: Τρομερός κρίκος για την αλυσίδα της μέλισσας.
0: Ναι, η μέλισσα, ναι. Καταρχήν, δεν σου μιλάω μόνο για το μέλι, για το πώς συντελούν στο ότι μεταφέρουν τη γύρι από τα φυτά και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Και εκεί ουσιαστικά θα αρχίσει να έρχεται η καταστροφή, δηλαδή δεν είναι μόνο το μέλι, έτσι, είναι και γενικότερα η βλάστηση.
2: Παιδιά, είναι τρομακτικό όλο αυτό.
0: Ναι.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή, θρησκείες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και επίσης θέλω να σου πω το όλο, για αυτό που έλεγες πριν, ότι θα εξαφανιστεί το μέλι.
1: Ναι.
0: Ότι το μέλι είναι αντιοξειδωτικό. Το ξέρετε.
1: Καλά, αυτό ναι, ναι, ισχύει. Όντως.
0: Είναι αντιοξειδωτικό.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε ότι τι είναι το οξειδωτικό στρες.
1: Οξειδωτικό στρες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Πάντως...
1: Έχει σχέση με το αντιοξειδωτικό, δηλαδή.
0: Εννοώ... Όχι, όχι.
2: Είναι το αντίθετο. Αντιοξειδωτικό βοηθάει στο αντιοξειδωτικό στρες.
0: Είναι μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου.
1: Α, οπότε όταν έχεις οξειδωτικό στρες σε πιάνει μια δύσπνοια.
0: Σε
1: δηλαδή,
0: πιάνει
1: έτσι.
0: Μετά τα 40, με κάποιο τρόπο.
1: Παναγία,
0: δεν δουλεύει.
1: Μέσα είμαστε.
0: Μέσα είμαστε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και μελέτες έχουν δείξει πως το οξειδωτικό στρες προκαλεί πρόωρη γύρανση του οργανισμού.
1: Έλα ρε, τόσο χάλια, ε.
0: Και ξέρετε τι κάνει καλό σε όλα αυτά για να μην γυρνάς.
2: Τι?
0: Το μέλι.
1: Οπότε προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε. Και εδώ αυτά είχα διαβάσει τα άρθρα και είχα ξεκινήσει από το Φάνη και είχα πάρει μέλια και είχα βάλει στη διατροφή μου.
2: Και γι' αυτό θα πούμε στο Φάνη να μας στέλνει περισσότερο μέλι.
0: Είχα βάλει γενικά στη διατροφή μου μέλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή έπαιρνα από σούπερ μάρκετ διάφορες άλλες εταιρείες με μέλια και δεν μου πολύ άρεσε το μέλι. Ήταν αυτό το ζουμερό που δεν είχε γεύση.
1: Ναι. Είναι κάποια τα οποία είναι αρκετά αραιωμένα και δέντρο. Ναι, εντάξει.
0: Και πήρα από μελισσοκόμο δικό μας. Λέω εντάξει, θα πάρω από εκεί μέλι να σωθώ.
2: Αυτό είναι το καλύτερο, να παίρνεις από γνωστό.
1: Βέβαια. Και
0: γι' αυτό δίνουμε σε έναν από εσάς που μας ακούτε δύο κιλά μέλι από το φίλο μας το Φάνη. Φάνης Χάνη.
2: Φάνης Χάνη.
1: Φάνη. Πράγμα.
2: Πάμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με πολλές περισσότερες πληροφορίες.
1: Σωστά.

0: Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο.

Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Είναι 12:30.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Υδρόγειος 106,9.
1: Υδρόγειος.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Disco.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Υδρόγειος.
5: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Υδρόγειος 106,9.
6: Υδρόγειος.
5: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

φεγγάρι ψηλά σαν μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

0: ειδοποιήσει.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr